Τώρα σε FM του αρχίζει μου κοιτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τι αλάβει. Σου φανταστικό. Keep it up. This is your best mix of music.

ποτέ το αγαπητάσουν νούμερο 1. Είφε Σίσιλ Μπρίλι. Paradise FM. Nous tout le temps.

0: Αυτό δεν φτάσουν, είναι εγώ.
1: If a sizzle bouillie. Paradise FM. Nous tout le temps là.

Νιώτε το αδερφή φτάσουν νούμερο 1 η Βεσίσιλ Μπρίλη Paradise FM. Nous tout le temps là.

0: ένα που ηλού. Στι μανίε όσο. Σε μόλου κάθε βετρίε που εσεί ηλού απ.
1: Paradise FM.
2: Bienvenue. C'est Musica de la Noche sur Paradise FM.
3: Quel plaisir d'écouter Ricky Martin ce soir.